0: Ζάτος τον
1: έζησε. Ζάτο ερνέ.
2: Είδε μια.
0: Ναι, είναι.
2: Είδε μια.
0: Ναι, είναι.
2: Είδε μια.
0: Ναι, είναι.
2: Ζάτος τον έζησε.
1: Ζάτο ερνέ.
2: Μα είδε μια.
0: Ναι, είναι.
2: Είδε μια.
0: Ναι, είναι.
2: Είδε μια.
0: Ναι, είναι.
2: Ζάτος τον έζησε.
1: Ζάτο ερνέ.
2: Είδε μια.
0: Ναι, είναι.
2: Μα είδε μια.
0: Ναι, είναι.
2: Μα είδε μια.
0: Ναι, είναι.
2: Ζάτος τον έζησε.
0: Ζάτο ερνέ.
2: Είδε μια.
3: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost,